0: Το όνομα.
1: Το σύμβολο να μπατάω που εφατώμου να μαουάει και ένα.
0: Του σύμβολο να μπατάω να μαουάει και ένα. Ωραία, αλλά του σύμβολο να μπατάω που εφατώμου να μαουάει και ένα. Από μάτια του λόγου, σύνδεσαι με ένα μραϊφόνο. Τα τελευταία μας άνει, ο Βαλσυρά, ο Ρήματος. Τσάς είσαι ο Μαϊσέμ.
2: Εγώ είσαι λάμπο.
1: Είσαι ο Μαϊσέμ.
0: Σε.

0: μπουρμπούλιες στη Θεοφία.
1: Τα όνομα.
0: Η αυσή Θεοφία άλλη εμπόβορ κάλα για αμόξη. Όλες πούμε. Όλες άλλε βίνα όλες εγώ αμόξη. Όλες κάλα για αμόξη.
1: Αλλά μην ορίγουμε μόσε, όλο τα ούλτσαρα για μόσε, θα πω μόνο τα σου, σύντημα σε έμπ.

0: Τεχίδι. Αμονμόν.
1: Το όνομα.
0: Είμα Βάιλ. Ουπουνέι.
1: Το όνομα.
0: Άλλη μανά όλη τούπη. Ωραία, άλλη ο μέλεγα ούμα.
1: Άλλη μανά όλη τούπη, ωραία, άλλη μέλεγα ούμα, φέα εμά βάι.
2: Καλό ότι ουσί εμά τέγιο.
1: Μα τέγιο. Φεζιέι.